0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ ελέησον.
1: Χριστέ ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Χριστέ άουδινος.
1: Χριστέ άουδινος.
0: Χριστέ εξάουδινος.
1: Χριστέ εξάουδινος.
0: Πάτερ δερ Κέλης Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Φίλι ρεδέντορ μούντι Δεύς.
1: Μισερέρε νόμις.
0: Σπίριτους σάνκτε Δεύς.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Trinitas unus Deus.
1: Miserere nobis.
0: Sancta Maria.
1: Ora pro nobis.
0: Sancta Dei Genetrix.
1: Ora pro nobis.
0: Santa Virgo Virginum.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Christi.
1: Ora pro nobis.
0: Mater Ecclesiae.